that. Επειδή πέρσι που πήγα κάσο με το κινητό ήταν λίγο χάλια, ειδικά ο ήχος δεν ακούγεται καθόλου. So, πόψε θα πάμε αυτή την κάμερα, αλλά χωρίς το μικρόφωνο, επειδή συνήθως έχω το μικρόφωνο μας στην κάμερα. Για όσους με ρωτούν, γιατί ρωτούν με πολύ, what microphone I have for the camera. Είναι Rode. Κάτι. Για 250 ευρώ περίμενα κάτι καλύτερο. It's not that good. Αλλά δεν είναι πάντων. Ελπίζω να είναι ok ο ήχος του τη φορά μες στο κλαμπ. We'll say. Τι άλλο. Για όσους δεν έχουν ιδέα τι γίνεται. Εκτός από το YouTube είμαι DJ. Βασικά πρώτα είμαι DJ. Η χρόνια που κάνω DJ. Και τώρα τελευταία κάνω YouTube video. Και ένα από τα κλαμπ που δουλεύω είναι The Castle Club. Είναι νούμερο 40 κάτι στον κόσμο. Και το πιο μεγάλο κλαμπ στην Κύπρο. Βασικά έχει τρία διαφορετικά κομμάτια. Παίρνει μέσα. Παίζει χαστή μουσική. Πάει κάτω. Παίζει hip-hop holiday. Πάει δίπλα. That's how we do it, that's how we do it.

0: ξέρετε ότι τα vlogs κάποτε με το κινητό, αλλά σήμερα κάνω το vlog με την κάμερα, επειδή απόψε θα πάμε Castle Club. That's better. Επειδή πέρσι που πήγα Castle με το κινητό ήταν λίγο χάλια, ειδικά ο ήχος, δεν ακούγεται καθόλου. So, απόψε θα πάμε αυτή την κάμερα, αλλά χωρίς το μικρόφωνο, επειδή συνήθως έχω το μικρόφωνο μας στην κάμερα. Για όσους με ρωτούν, γιατί ρωτούν με πολύ what microphone I have for the camera, είναι Rode. Κάτι. 250 ευρώ, περίμενα κάτι κανείς θέλω. Not that good. Αλλά δεν μας πάντων, ελπίζω να είναι ok ο ήχος την φορά μες στο club. We'll say, τι άλλο. Για όσους δεν έχουν ιδέα τι γίνεται, εκτός από το YouTube, είμαι DJ. Βασικά πρώτα είμαι DJ, η χρόνια που κάνω DJ, και τώρα τελευταία κάνω YouTube video. Και ένα από τα clubs που δουλεύω είναι The Castle Club, είναι νούμερο 40 κάτι στον κόσμο, και το πιο μεγάλο club στην Κύπρο. Βασικά έχει τρία διαφορετικά κομμάτια, παίρνεις μέσα, παίζει χαστή μουσική, πάει κάτω, παίζει hip-hop all day, δουλεύω εγώ, πάει δίπλα,
1: That's how we do it. That's how we do it.